Φαΐν να ετοιμάζονω. Μαμίτεκα φαντανίνα ζαν αρπαράγκου αν τσερεδέγι. Λάσα σαν είναι η μαντήτηνα. Λάσα σαν είναι η μαντήτηνα τενταίουε. Σότε μου σάβιε. Σότε μαν είναι. Σότε μαν είναι. Σαν μάλλον είναι η φυσαίνα μου τσικιά μάλλον είναι η τράγκαν ζάβα τόταν ζέ. Μισούμ τα ταρακέλτια. Zay ny mbanomen'Andriamanitra anahy mity alina ity sombo tantara no mifatoka any anatin'ny lohako any ho resako anao dia aleo fanamasina anao nazavantsika rehefa aveo hoe zao nge le zavatra le ho tantarainao a ho fanasitranana ihany koa

και είχαμε αφαντούψικα. Μισθαν ούρα μήνων σαν εφηνήρ τσάρ σαν φιάτο. Μισθαν ούρα πανρές φιάτο. Μισθαν ούρα μήνων τσέσος φιάτο. Και μου λόγιουρα καφάραξε μας μίσο τσάν ενάου. Απέτσαμε του πνιου αφνάμα και τσίνε. Δεν σηκήραει φού έτσι σωσό. Αντάνα ναου. No peso. Mumbai. Richards. Di Fieno. Devo pela tana no zesso. Devo pela tana. Le tenemi se fanno a zesso. Manraxa. Se recha recha mi non se so sato un pale de sport de ira mafi zoe se so mi non au au tene na no man tu la se so so ni antu ni velu manau ni antu recha se vulo menan de